0: j'ai logé son crâne dans son mur.
1: Κάθε βράδυ ένας τεράστιος γήπας κατεβαίνει από τον Κάφκασο και κατατρώγει το σηκώτι του Προμηθέα.

Κάθε βράδυ ένας τεράστιος γήπας κατεβαίνει από τον Κάφκασο και κατατρώγει το σηκώτι του Προμηθέα.